0: και πάω στην άκρια του κόσμου.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Φίνες καρδιές, μάνα, αχ μάνα μου, την ευχή σου δώσ' μου, φεύγω και πάω.

σύμφορες έχω περάσει.

στον οντά μου, αγάπη μου παλιά. Έλα σαν και πρώτα με στην αγκαλιά μου και δώσ' μου δυο φιλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έπλεγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει. Γυρίζει η μάνα.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρ...

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δίκασες εσύ μες στη ζωή. Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δίκασες.

0: Τι?
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν

σε κάνουν πέρα και να μην δεις μια άσπρη μέρα όπως δεν είναι.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Με πήρε η μοίρα μακριά και με βαραίνει μόνο.

0: το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Γιατί ο κόσμος

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δίκασες εσύ μες στη ζωή.

και στο φίλο μας τον Παπαγάλο που ακούει την εκπομπή. Δέσποινα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Καλησπέρα και στον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώ και τον Ράδιο Απόλλων, για τον Νίκο τον Κυβερνήτη.

0: Γεια σου φίλε μου Νίκο. Γεια σου χαρά στην Αθήνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τζιμάκο εκεί στην Κοζάνη. Γεια σου Βασίλη, χτύπητε. Εκεί στη Στουτγκάρδη σε αναμένουμε να έρθεις εδώ στα Πάντρια Εδάφη.
1: Με μάτια κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας ο Παύλο που ζήτησε να ακουστεί. Το επόμενο είναι και το φίλο μας ο Δημήτρη, έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Columbia, τη φωνή του Στράτου του Διονυσίου και τη νίκη τη Λάμη και την επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Δεν υπάρχει κανείς, φίλοι και συγγενείς». Δεν υπάρχει κανείς.

τραγούδι που ακούσει για τα χαρισμένα φαινόμενα και το φίλο μας τον Δημήτρη. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Τζιμάκο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή του Στράτου Κύπριου να βάλει στα καινούρια σου την κλαρωτή τη φούστα σου. Για πάμε. Με πολύ special και το φίλο μας τον Τζιμάκο εκεί στην Κοζάνη.

0: Χιλέα και την Ελισάβετ Συνάουσα. Για το φίλο μας τον Μάκη τον Καραγιαννίδη, την Άτζη, την Μπλοκμπερκ. Για τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Καλησπέρα και στον Κώστα από το Πακέ Όρος. Για τον Νίκο τον Κιδωνίευς. Για την Ελίζα στην Πάτρα. Για την Εύη στη Λάρισα. Πολύ καλό μου φίλο τον Άστε 777 και την Κρίσου την Αντωνίου. Τη χαρά στην Αθήνα. Και την Πόπη στο Βόλο.
1: Να βάλεις τα καινούργια σου την κλαρωτή.
0: Καλησπέρα και στον Κώστα Τσολακαδά, το Studio 3.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Τζιμάκο στην Καστοριά, στην Κοζάνη, συγγνώμη. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Σκορπίνα να ακούσουμε τη φωνή του Πάνου του Ιωαννίδη και τι φταίει η καρδιά μου που σε αγαπάει με πάθος. Να υποφέρει τόσο. Για τον φίλο μου τον Κώστα τον Άρχοντα να χαρίσουμε εξαιρετικά. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο το Ράδιο Απόλλων. Για τον Νίκο τον Κυβερνήτη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τη φίλη μας η Σκορπίνα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας η Σπυριδούλα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Στέλιο του Καζατζίδη. Τραγουδό «Ακού και μη μιλάς». Η κιθάρα στενάζει απόψε. Γεια σου ρε Χρήστο Πάλμερ, να είσαι καλά.

και μη μιλάς. Για τη φίλη μας η Σπυριδούλα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα και στην Τολεμαϊδα, χαρισμένα αφιερωμένα όλα τα τραγουδάκια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας το Μάκη. Μάκη, αν θυμάσαι προχθές έψανα το δισκάκι, δεν μπόρεσα να το βρω, να στο βάλω εκείνη τη μέρα. Προχθές που έκανα εκπομπή το Σάββατο, το εντόπισα το δισκάκι, ήταν απέναντι εκεί πάνω, στο πατάρι, έχω καμιά δεκαριά κούδες εκεί πάνω. Το ψάξα σήμερα το απόγευμα και το βρήκα. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Ιωάννη του Σιδέρη, τη δισκογραφική εταιρεία Σονάτα, και τράβα σοφέρ τράβα για το σταθμό. Τράβα σοφέρ τράβα ολοταχώς για το σταθμό. Για πάμε.

μας τον Μάκη, τον Καραγιαννίδη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Σότο τον Ναύτη. Γεια σου, Εφιελάρισα, θα ακουστούν τα τραγούδια, παιδιά.

Αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή του Ιωάννη του Σιδέρη από τη δισκογραφική εταιρεία Sonata. Τράβα, σοφέρ, τράβα. Είχαμε ακούσει. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στη φίλη μας την Εύη στη Λάρισα. Γεια σου Βασίλη, χτύπητε για τη γυναίκα στην Τόλη. Για το φίλο μας τον Κοσμά τον Κωνσταντινίδη. Για τη χαρά στην Αθήνα. Για τον φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο. Την καλησπέρα μου Σταύρο, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Κουρσάρο. Καλησπέρα στον Φώτη τον Κένταυρο. Καλησπέρα στον Κώστα τον Άγνωστο, τον πρίγκιπα εκεί από το Αγρίνιο στα FM κύματα στους 100,5. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη, τον Λιόλιο. Ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια όλους και όλες εσάς και τα υπέροχα λόγια που λέτε εδώ πάντοτε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Να είστε καλά και να μας ακούτε, βέβαια να είμαστε και εμείς καλά εδώ και να βρίσκουμε όσο μπορούμε χρόνο να εκπέμπουμε. Έτσι. Τώρα η οικογένεια είναι η Χαλκιδική, κάνει διακοπές όλο το καλοκαίρι εκεί είναι, οπότε εγώ βρίσκω χρόνο που είμαι Θεσσαλονίκη και εργάζομαι, δεν έχω υποχρεώσεις παιδιά και κάθομαι κάνω εκπομπή μέχρι να πάρω κι εγώ άδεια, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα για το Σώτο το Ναύτη, είναι το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα φίλε μου Νίκο Λιακόπουλε. Βέβαια πάω στο αεροπόμενο, δηλαδή τώρα θα πάω αύριο μεθαύριο μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή θα γυρίσω ξανά Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε για το φίλο μας το Σώτο το Ναύτη. Πάμε να ακούσουμε και για όλους τους φίλους ακροατές εκεί στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι ελληνική, από το Αϊδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Κατζατζίδη. Για το Σώτο το Ναύτη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Φύγαμε.

0: είναι.
1: Φίλε μου Νίκο, εδώ παίζουμε μόνο παλιό λαϊκό.
0: Κι όλη η Ελλάδα την πόνα. Θέλουν, δεν θέλουν, γρήγορα θα μας τη δουν.
1: Καλησπέρα και σε πολύ καλή μου φίλη την Βαρβάρα εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα.

Έτσι λοιπόν η Κύπρος είναι ελληνική και όλη η Ελλάδα την πονά. Θέλουν, δεν θέλουν, γρήγορα θα μας ειδώσουν. Ξανά είχαμε ακούσει ένα τραγούδι που είχε επιλέξει ο φίλος μας ο Σόντος ο Ναύτης. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Έφη στη Λάρισα. Έχει επιλέξει και πάλι να ακούσουμε τη φωνή του Στέλη του Κατζατζίδη. Και το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Η Ανεμόνα». Στις καρδιάς μου το χειμώνα φύτρωσε μια ανεμόνα. Γεια σου Μαρία Δεμερτζή, εκεί στα Μέγαρα Αττικής.

Καλησπέρα και σε πολύ καλή μας φίλη τη Μαρία από τη Χαριλάου εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα και σε φίλη μας τον Νίκο τον Παναθηναϊκό. Έγινε φίλε μου Νικόλα το επόμενο. Για την Ελίζα στην Πάτρα, τον Αχιλέα, την Ελισάβετ στην Νάουσα.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λέτε. Πραγματικά μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω κι άλλο τόσο αυτό που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από παιδάκι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ακούσει την Ανεμόνα για τη φίλη μας την Εύφη στη Λάρισα. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Νίκο τον Παναθηναϊκό. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιώργου του Ταλιούρη. Μαυροντημένε ουρανέ. Πιστεύω να ακουγόμαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Πρίμα μπάσα να είναι όλα καλά. Να περνάτε όμορφα εδώ στην μουσική μας τη Ροφιά. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε. Αγάπη, υγεία, γαλήνη σε όλους και όλες εσάς.

καλό φίλο μας ο Μιχάλη από Λάρνακα εκεί σε Κύπρο. Πες μου ακριβώς ποιο μάνα μου θέλεις, γιατί έχει πάρα πολλά ο Στέλιος. Ακριβώς πες μου.

Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο τον Ταλιούρη για τον φίλο μας τον Νίκο τον Παναθηναϊκό που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τη φίλη μας την Μαρία τη Δεμετζή. Εκεί στα Μέγαρα Αττικής που ακούει την εκπομπή, χαρίζει αφιερώνει για τον άντρα της, για τα εγγόνια της, την οικογένειά της, το τραγούδι από τη Ρίτα της Εκελαρίου, «Κάθε λίγο βασίλεμα». Μιχάλη, όσοι ξέρουν να ακούν τραγούδια, σαν Θεό έχουν το Στέλιο.

Έχεις δίκιο Γώστα μου, το έχεις δίσει νωρίτερα. Δεν το σημείωσα και το ξέχασα. Θα ακουστεί μετά από ένα. Με συγχωρείς. Για τη Βαρβάρα εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα. Την Easy Driver.

0: είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Ρίτα της Σακελαρίου για την φίλη μας τη Μαρία τη Δεμερτζή εκεί στα Μέγαρα Αττικής. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μιχάλης να ακούσουμε. Προσέλη τον Κατζατζίδη και το μάνα μου. Συνεχίζουμε εδώ φίλες και φίλοι με τις δικές σας επιλογές, με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νικήτα. Φυσικά να χαρίσουμε να αφιερώσουμε ακόμη και για όλες τις μανούλες που ακούν το πρόγραμμα. Δημήτρη, ό,τι θέλεις φίλε μου. Εννοείται. Σήμερα Δευτέρα, από τα κάνουμε εκπομπή, όλο πεσμένοι είναι οι ακροατές. Όλο πεσμένα τραγούδια μου ζητάνε κάθε Δευτέρα.
1: Πήρες το βάρος της ζωής μες στα χέρια σου.
0: Έγινε Δημήτρη, θα τα ακούσουμε.

επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο για το φίλο μας τον Κώστα. Έχει επιλέξει να ακούσει Μερίδες Ακελαρίου, 20 Μάιδες. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδημητρίου, την αγάπη μου. Για τη Σοφία την Κατσαγιάννη, τον Μιχάλη τον Βανακάκη, τη Βαρβάρα στο Περιστέρι, την Αθηνά την Τζανεκίδου εδώ στην πόλη μας. Μεγάλο τραγούδι από τη Ρίδα Σακελαρίου και τον φίλο μας τον Κώστα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Πασχάλη στο Ανόβερο, στη Γερμανία. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να αφιερώσω για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο το Ράδιο Απόλλων και για τον Νίκο τον Κυβερνήτη εκεί στην Αθήνα στο Ήλιον.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από την Ρίτα Σακελαρίου και το φίλο μας τον Κώστα. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, το Στέλιο του Κατζατζίδη, Στου Πόνου το Κρεβάτι. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα μου ζητάτε όλο πεσμένα τραγούδια, ρε παιδί μου. Πάμε. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα σε φίλοι μας στον Κοσμά, καλησπέρα σε φίλοι μας στην Άντα, την Νίτσα. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Φλογκυτά Χαλκιδικής. Καλησπέρα σε φίλοι μας τον Γιώργο και τον Τάκη στο όμορφο Αίγιο. Καλησπέρα σε Σοφία Αγάπη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα στην Πτολεμαϊδα. Λοιπόν, το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Νίκος από την Εύβοια. Θέλει να ακούσει την φωνή του Γρηγόρη του Πιθικότσι. Τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε. Για πάμε. Για τη Μαρία στη Χαριλάδο Θεσσαλονίκη, για τη φίλη μας στη Σπυριδούλα, για τη συντονίστριά μας την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα σου, λέμε μας ο Ντάσος στη Χαλκίδα. Φίλες και φίλοι, μην ζητάτε άλλα τραγούδια. Καλησπέρα για σου, Αντανίτσα. Να παίξω και εγώ λίγο δικά μου μέχρι τις 12. Θα κλείσουμε 12.30.

Λοιπόν, τα δύο σου χέρια ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη του Πιθικότσι και το φίλο μας τον Νίκο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε για το φίλο μου τον Πασχάλη στο Ανόβερο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τα Εδώνη της Ελλάδος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Στην πόρτα σου». Στέλνεις Καζατζίδης και Μαρινέλα για τη συνέχεια. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Βίκτορ τον Κόλλα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.

Καλησπέρα, γεια σου, Εύη, στη Λάρισα. Και το φίλο μας τον Κώστα. Κώστα, υπάρχουν και άλλοι αξιολόγοι σταθμοί. Γεια σου, φίλε μου Γιώργο από Κωνσταντινούπολη. Τώρα μάλλον λογικά την Παρασκευή θα τα πούμε.

Αυτό ήταν και ο Σόλιος ο Κατζαθίδης με την Μαρινέλα που μόλις ακούσαμε και το φίλο τον Πασχάλη στο Ανόφερο. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Σοφία Αγάπη να ακούσουμε τη φωνή του Φίλιππου του Νικολάου στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες. Και είναι η τελευταία αφιέρωση που βάζω, μετά θα βάλω μία ώρα δικά μου τραγούδια, μία μισή ώρα μέχρι να κλείσουμε. Θα μου επιτρέψετε έτσι.

Καλησπέρα στο φίλο μας το Μίμη. Καλησπέρα Τάσο Τσολακίδη. Χωρίς να προσπαθήσεις να... Για την ύφη σου την ευγενία εκεί που ακούτε την εκπομπή.

Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή εδώ κανονικά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε μαζί παρέα από τις 8 η ώρα το απογευματοβραδάκι.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά. Μέχρι τώρα πέσαμε δικά σας τραγούδια, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 12-12.30 το πολύ. Από εδώ και πέρα θα μου επιτρέψετε να παίξουμε και λίγα δικά μας τραγούδια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την συμμετοχή, την αγάπη και το σεβασμό που δείχνετε στη μουσική μας παρέα, στη μουσική μας εκπομπή. Υπάρχουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί υπάρχετε εσείς που αγαπάτε, εκτιμάτε και σέβεστε τον αγώνα, την προσπάθεια που δίνουμε. Κλέβουμε χρόνο από τις οικογένειές μας, από τα παιδιά μας. Από τις υποχρεώσεις μας για να κάνουμε το δικό μας το χόμπι, έτσι. Το οποίο είναι δική σας η απόλαυση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το εκτιμάτε πάντα. Με έχετε αγκαλιάσει. Σας ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να το ανταποδώσω.

λοιπόν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Καμιά φορά. Καλησπέρα φίλε μου από Σόλη Κραστάνα. Καλησπέρα Αθηνά Τσανακίδου. Γεια σου αδερφέ μου, πάνω εγώ και ένα ράδιο Απόλλων. Για τον Νίκο τον κυβερνήτη εκεί πέρα, στο Ήλιον στην Αθήνα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι το 6985-63-44-69. Να το πω άλλη μια φορά, το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, ακούει σωστά, στο 6985-63-44-69. Συνεχίζουμε με πόλη πάνω. Άσε πρώτα να ξεχάσω. Βρήκες ώρα για να έρθεις. Αγάπη να μου πεις. Άσε πρώτα να ξεχάσω και ύστερα να μου μιλάς για αγάπη. Βρήκες ώρα για να έρθεις. Κατάλαβα. Για πάμε. Και τη φίλη μας η Μαρία στη Χαριλάδο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα φίλες και φίλοι εδώ από τα Λαγκινά Θεσσαλονίκης. Γεια σου Γιώργο, μη 88, Μενίδη Αττική, στην αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Να σε καλά, Γιώργα ρε. Για τη φίλη μας η Σπυριδούλα, για τη συντονίστριά μας, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

καλησπέρα στο φίλο μας εκεί από Χρυσόβιτσα. Πού βρίσκεται αυτό, φίλε μου, σε ποια περιοχή? Καλησπέρα, φίλε μου Χρήστο από Γερμανία. Καλή ακρόαση.

καλησπέρα και στο φίλο μας το Μίμη από Κεσαριανή εκεί στην Αθήνα. Καλησπέρα στο φίλο μας εκεί στο Μέτσοβο. Είναι η Χρυσοβίτσα. Δεν το ξέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Τρίκαλα Λάρισα Καρδίτσα λέει, δεν ακούσαμε.

σου φίλε μου Πασχάλη Ανόβερο Γερμανίας. Την καλησπέρα μου εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Και τη φίλη μας την Εύη στη Λάρισα. Και την Κρίσου την Αδωνίου τη Σπυριδούλα. Την Χαρά στην Αθήνα, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Και την Ελίζα στην Πάτρα.

και στο φίλο μας ο Στέφανο εκεί στην Καβάλα που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε με Μανώλη Αγγελόπουλο για τη συνέχεια, για την κυρία Έφησον Ιωρακλειοτικής που της αρέσει πολύ ο Μανώλης Αγγελόπουλος και της φίλης μου της Ελίζας στην Πάτρα της αρέσει ο Αγγελόπουλος. Γι' αυτό θα πιω κι εγώ στην υγειά σου απόψε, αγαπούλα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ευθύς αμέσως ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Χρήστος από την Κατερίνη.

καλησπέρα στο φίλο μας τον Κρίστο Κρίστου. Καλησπέρα στη Μαρία στην Πετρούπολη. Γεια σου, χαρά στην Αθήνα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα DK από Κύπρο. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα στον Τάσο εκεί στο Μόναχο. Στα παιδιά του λέει στην φιλιά στο Μόναχο και στη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα Ηλία από Θέρμη Θεσσαλονίκης, αλλά καταγωγή από Βέρεια, έτσι. Καλησπέρα στούντιο Δέλτα από Σπάρτη, την αγάπη μου. 105,3 στα FM, παιδιά, εκεί στη Λακωνία. Κρίση, εγώ παίζω από Λαγκινά Θεσσαλονίκης.

Αυτός ήταν και ο Μανώλης Αγγελόπουλος που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε με Λίτσα Ζανέτ, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το πικρό σου το δάκρυ. Μια κεφιά με πληγώνει βαριά. Φίλε μου Κρίς, παίζουμε μόνο παλιά λαϊκά εδώ. Όταν κάνουμε μεταμεσονύκτιες εκπομπές, βάζουμε όμως και τερλέγκα και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Αν μας ακούσει καμιά φορά. Πολύ ευχαρίστως. Να το μεταδώσουμε. Καλησπέρα και στο Σπυριδούλα. Και τη Βαρβάρα στο Περιστέρι. Για την Αθηνά της Ζανεκίδου εδώ στην πόλη μας.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τον φίλο μας τον Γκρις. Ένα τραγούδι που ζήτησε από τον Ελευθέριο με τη Λινέο. Την είχα ξεχάσει, την είχα ξεγράψει. Γιατί μου τη θυμήσατε. Καλησπέρα φίλε μου Κώστα, Σαυλογητά Καλκιδικής. Καλησπέρα σε Λιανέ Απόλλων. Φίλες και φίλοι μου, ζητάτε τραγούδια. Έτσι να βάλω και λίγα δικά μου. Από την ώρα που ανοίξαμε παίζουμε μόνο δικά σας τραγούδια. Και δεν τα προλαβαίνω και τα πιο πολλά.

Έτσι λοιπόν, γιατί μου τη θυμίσατε και τον φίλο μας τον Κρις που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και τον φίλο μας τον Σταλιανό τον Απόλλων. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το σωρί του Καζατζίδη, πρόσφυγες και νικημένοι.

Σκανδινάβη Τζανακίδου να χαρίσουμε. Η τυφλή μας είναι Άντζη. Για τον Κώστα. Για τη Σιδονή Ριέζου, την κυρία Εφίσονα Ιωρακλειωτική, στην κυρία Σταυρούλα, στην Κόρινθο.

Έτσι λοιπόν, πρόσφυγες κυνηγημένοι, είχαμε ακούσει από το Σέλιδο Κεντατζίδη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να το ακούσουμε ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκυρος, στο ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Εκεί παρέα με τον Νίκο τον Κυβερνήτη που ακούν την εκπομπή. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Λύρα, τη φωνή του Γιάννη του Πουλόπουλου, τα μαχαίρια για τη συνέχεια. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Πολύ μεγάλο τραγούδι, υπέροχο. Ευχαριστώ, αφιερωμένο για τον αδερφό μου. Πήγαμε. Πόσο μας άρεσε το ζεστό το ψωμί και το παιχνίδι μέσα στην αυλή μας. Ήταν ξένιαστα τα όνειρά μας.

και στο φίλο μας ο Σωτήρη που ακούει εκεί στο στρατό, στα ελληνικά στρατά. Φαντάρος είσαι ή αξιωματικός, φίλε μου Σωτήρη. Καλή ακρόαση να έχεις, καλή υπηρεσία όπως και να έχει, και να είσαι καλά.

Έτσι λοιπόν δεν τα ξέραμε ακόμα τα μαχαίρια. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη φωνή του Γιάννη του Πουλόπουλου. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. Για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνείτε, να καλείτε, είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την Νίτσα την Αντωνάτου. Ποια καρδιά μπορεί να ζήσει δίχως αίμα? Καμιά. Εγώ πώς θα ζω χωρίς εσένα? Υπέροχο τραγούδι από την Νίτσα την Αντωνάτου για τη συνέχεια. Πήγαμε.

Ποια καρδιά λοιπόν μπορεί να ζήσει δίχως εμένα, είχαμε ακούσει από την Νίτσα την Αντωνάτου. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Panivar, τη φωνή του Αντώνη του Τζίνα και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο Μάνα και πάλι Μάνα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μανώλη στην Κεντρική Αφρική εκεί στο Κονγκό που κάνει ακρόαση. Γεια σου Μανώλη. Φύγαμε για όλες τις μανούλες που ακούνε. Κορμί σου μου δώσες κορμί και από την ψυχή σου μου δώσες ψυχή. Καλησπέρα φίλε μου Μιχάλη Τσορώνη.

0: Μάνα και πάλι μάνα.
1: Μάνα και πάλι μάνα.
0: Μισό στη γραμμή, μισό. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Αντώνη τον Τζίνα. Μάνα και πάλι μάνα. Συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Σε όλο και τα τζίδι. Βαρέθηκα τα ξένα.

0: ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Σέλι του Κοντατζίδη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, για το φίλο μου τον Κώστα Κίστη του Λεμαρίδα, που ακούει την εκπομπή. Όλα τα τραγούδια χαρισμένα, αφιερωμένα. Καλησπέρα στο Μανώλη στην Κεντρική Αφρική. Καλησπέρα στη Μαρία τη Βαμβακίδου. Γεια σου Σπυριδούλα. Και τη συντονίστρια μου, την κυρία, αυτή την κυρία Σταυρούλα Συγκόρινθο. Καλησπέρα στο Ζέιμπιτ στη Βέρεια. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι. Μου ζήτησε νομίζω ο Μανώλης τη Μοσχολιού. Θα κλείσω τα μάτια. Τι να κάνω. Λοιπόν, θα κλείσουμε σε κάνα μισά ώρα, φίλες και φίλοι, λόγω φόρτου εργασίας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε «Θα κλείσω τα μάτια» από την Βίκη Δημοσχολιού. Για το φίλο μου τον Μανώλη σε Κεντρική Αφρική, εκεί στο Κονγκό που ακούει το πρόγραμμα. Για τον Παναγιώτη τον Τζακίρη στη Σταυρούπολη. Παναγιώτη, σου αρέσει η Σάμος, θυμάσαι? Κατεβήκαμε κάτω και στη Σάμο μαζί. Εκεί στο Καρλόβαση.
1: Σε ποτίσα το πιο γλυκό μου δάκρυ.
0: Πιάσα 20 μπύρες.
1: Στον πιθού.
0: Εκεί στην πισίνα, Παναγιώτη.
1: Σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη.
0: Καλησπέρα στον Αχιλέα, στα Κερδίλια, εκεί στις Σέρες.

Έτσι λοιπόν, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Βίκη Δημοσχολείου, ένα τραγούδι που ζήτησε ο πολύ καλός μου φίλος, ο Μανώλης, από το Κονγκό εκεί στην Αφρική που ακούει την εκπομπή. Για τον φίλο μου τον Κοσμά να χαρίσουμε, να αφιερώσουμε, για όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να είστε όλοι μα όλοι καλά. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη και τον κάμπο του Λακαδά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Σύλλητο Κατατζίδη στο άδειο προς κεφάλι, μέσα στο σπίτι του ορφανού. Ρε Σταυρούλα, μην κοιτάς μωρέ τα κάπα.

καλησπέρα είναι αφιερωμένο για όλους εσάς που κάνετε τις διακοπές σας και ακούτε την εκπομπή εξαιρετικά. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιώργου του Μπούρα. Στις διακοπές σε γνώρισα. Καλησπέρα στην φίλη μας την Αναστασία την Αλμπάντη και τον Κώστα στην Πτολεμαϊδα. Στις διακοπές λοιπόν σε γνώρισα, στις διακοπές σε πήρα.

πρότυπα ακούστηκε ήταν χαριστό αφιερωμένο για όλους εσάς εκεί που βρίσκεστε στις πανέμορφες παραλίες της Ελλάδος και ακούτε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, για ακόμη λίγο θα είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι τις 12 η ώρα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι από την Μαρινέλα και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Θάλασσά μου». Καλησπέρα στην φίλη μας την Νικάκη. Για τον Μανώλη στην Κεντρική Αφρική εκεί στο Κονγκό. Για τον Νίκο Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική. Για την Ελένη που ακούει την εκπομπή μας στην Κέρκυρα εκεί στο νησί των Φεάκων. Για την Ελίζα στην Πάτρα, την Κρίσο την Αντωνίου. Για άλλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε. Για την Ελίζα στην Πάτρα.

καλησπέρα μας να στείλουμε και στη φίλη μας τη Λένα εκεί στο Λονδίνο που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, ακόμη λίγο. Έχουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και της Ανούλας της Βασιλείου. Είναι ο κόσμος γεμάτος ψευτιά. Στους ίδιους ανθρώπους ζήτημα να βρεις μια καρδιά. Και αυτή αν υπάρχει θα είναι μακριά σε άλλους ανθρώπους, σε άλλη γενιά. Πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Μανώλη, τον Αγγελόπουλο και την Ανούλα του Βασιλείου. Καλησπέρα φίλε μου, Κώστα Σουπερσάρ, γεια σου Μέρη στην Αθήνα. Καλή ακρόαση.

0: στο Χρήστο, στην Κατερίνη να χαρίσουμε.
1: Κι αχ, κι αν υπάρχει θα είναι μακρύ.
0: Γεια σου Στέλλα.
1: Σε άλλους ανθρώπους, σε άλλη.
0: Εδώ στην πόλη μας.

0: Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και τη Ανούλα τη Βασιλείου. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη Βούλα την Μπάλα. Θα φύγω γιατί σ' αγαπώ. Θα φύγω και ας κλαίω. Δύο-τρία τραγουδάκια, φίλες και φίλοι, και θα κλείσουμε. Γεια σου Αθηνά, πρόσχεσε τα κουνούπια εκεί στο μπαλκόνι. Γεια σου Κώστα Αλεξίου και Ντάνο Αλεξίου εκεί στη Σάμο.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

ακούσεις πως δεν ζω, ένα κερί να ανάψεις. Υπέροχο τραγούδι από τη Βούλα την Μπάλα. Το επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον Νίκο τον Καλόψυχο. Εκεί στην Χαλκιδική που ακούει την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε από το Σέλιο του Κατατσίδη. Σκίζονται κάμπι και βουνά. Για το φίλο μου τον Νίκο εξαιρετικά.

στη φίλη μας την Καρά 23. Στο φίλο μου, συγγνώμη, τον Καραμπίνη τον 23. Και τη φίλη μας τη Μέρη.

0: ξέρει εκεί στη Σκύρο. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Νίκο τον Καλόψυχο εκεί στη Χαλκιδική. Νίκο, οπωσδήποτε πρέπει να βρεθούμε, να με πάρεις τηλέφωνο. Θα είμαι τρεις μέρες στην Καλλικράτεια από αύριο. Λοιπόν, θα είμαι τρεις μέρες Καλλικράτεια, οπότε θα με πάρεις τηλέφωνο να βρεθούμε να πιούμε μπύρες. Νίκο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τα φιλιαράκια μου εκεί στη Σάμο, τον Κώστα, τον Τάνο και τον φίλο του εκεί, τον Κώστα τον Αλεξίου που ακούει το πρόγραμμα. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Real Phone, τη φωνή του Νίκου του Λαμπρόπουλου. Ήταν ωραία σαν μια νεράιδα. Για πάμε. Μέσα από τις 45 στροφές εδώ τα βινήλια του σταθμού μας. Πάρε τηλέφωνο Νίκο. Τρεις μέρες θα είμαι Χαλκιδική. Από αύριο.
1: Έχει. Ακουμπισμένη σε μια γωνιά. Ξαναβλέπω μετά από χρόνια. Ερυπωμένη από τη ζωή στην απονιά. Σκάλες, τις σκάλες έχει κατέ.
0: Και όλο τον Αύγουστο θα είμαι Χαλκιδική, Νίκο.

0: ο Τρελάκιας είναι εδώ, ακούει. Ακούει ο Τρελάκιας. Γεια σου Μέρη, γεια σου Γιώργο Ηλιόπουλε. Και τη φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα και τη φίλη μας τη Μέρη. Γιώργο Ηλιόπουλε.
1: Μες στο σκοτάδι το παγετό.
0: Για τον Αχιλέα και την Ελισάβετ στην Άουσα, για την Κρίσο την Αντωνία.

Ήταν ωραία λοιπόν, σαν μια νεράιδα είχαμε ακούσει μέσα από τις 45 στροφές στα βινήλια του σταθμού μας του Ράδιο Μακεδονία, τοπικά εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο στους δικούς σας μουσικούς δέκτες. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Γεια σου Σπυριδούλα, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μέρη, γεια σου Γιώργο Ηλιόπουλε, για τις συντονίστριες μου την κυρία Έφη, την κυρία Σαβρούλα στην Κόρινθο και τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό να χαρίσω, για τον Νίκο τον κυβερνήτη εκεί που ακούν το πρόγραμμα. Λοιπόν, άντε να μην ψάξω το δισκάκι εκεί για τον φίλο μου τον Τρελάκια. Να μην ψάξω το δισκάκι, είναι Βεντέτα. Λοιπόν, ο Τρελάκιας. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε και το φίλο μου τον Τρελάκια, ένα τραγούδι. Ευχαρισμένο.

καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μου τον Τζούνιο Γιούμαν εκεί στην Αιγίνα. Για τον φίλο μας τον Γιάννη τον Ζητιάνο. Εκεί στο νησί της Αιγίνας.

0: συνεχίζουμε με τη φωνή του Γιώργου του Κινούση. Και εγώ σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι ακόμα. Ευθύνη όμως μη μου ζητάς, μη με ρωτάς που πάω, τι κάνω και πως περνώ.
1: Κι εγώ σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι.
0: Και τη Σπυριδούλα τη Χαρά τη Μέρη.
1: Είμαι αυτό τώρα τέλειωσαν όλα. Κι εγώ σ' αγαπώ και σε
0: σκέφτομαι. Την Έφησον Ιωράκλειο Δικής.

Κι εγώ σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι ακόμα. Συνεχίζουμε. Μου γκρέμισες, λέει, τα όνειρα που έκανα για σένα. Υπέροχο τραγούδι. Σε ζητώ, σε ζητώ. Συζητάει και πονάει η φτωχή καρδιά μου. Καλημέρα στη φίλη μας στην Πασχαλία. Γεια σου, Σπυριδούλα, καλημέρα.

0: έφτασε μόνο μια στιγμή του χωρισμού η ώρα.
1: Έφτασε μόνο μια στιγμή του χωρισμού η ώρα.
0: Τα πάντα να διαλυθούν σαν να τα πήρε η μπόρα.
1: Τα πάντα να διαλυθούν σαν να τα πήρε η μπόρα.
0: Γεια σου Μαρία Κοτσουδάκη. Σε ζητώ.

Καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε πει θα κλείσουμε 12 η ώρα. Άντε να το πάμε 12.30, παράταση. Α, πάρουμε λίγο παράταση. Τι λέτε, κάνουμε καλά ή να κλείσουμε? Γεια σου ρε Κοσμά.

βλέπω πια πως θα σε χάσω, θα πονέσω και θα κλάψω. Γιατί, γιατί έπαψες για αγάπη να μιλάς. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Άντε μια παράταση έτσι μισάωρη. Η Αθηνά λέει πρέπει να πάει για ψάρεμα. Αθηνά, πρόσεξε τους λαγοκέφαλους. Αν και δεν έχουμε εμείς βόρεια εδώ πέρα.

0: Κοσμά, τι να τα κάνουμε τα κάπα, ρε, εσύ, τα 200 κάπα, τι να τα κάνουμε. Εμείς αγάπη θέλουμε.
1: Να σε κρατήσω δεν μπορώ. Με κλαμμένα μάτια σε κοιτώ. Αχ, μα να σε κρατήσω.
0: Αγάπη θέλουμε και καλούς φίλους. Καλούς ακροατές μάλλον. Και πολλοί από τους ακροατές γίνονται και φίλοι σε βάθος χρόνου. Αυτά είναι πλασματικά, πάνε και έρχονται.

μέσα παίζει πολύ ψέμα. Ειδικά στο TikTok. Μάλλον έκανε εκπομπή μια φορά στη ζωή του στα μεσαία. Ποια είναι τα μεσαία? Ο άλλος δεν έχει πιάσει δίσκο στη ζωή του. Λέει 45 βάζουμε, 33 βάζουμε. Πέρα παιδί μου. Τέλος πάντων, μην αρχίσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα 2-3 τραγούδια ακόμη. Συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Olympic. Μέρι Αλεξοπούλου, άντρα μου, παλικάρι μου, κάνε τόπο για χάρη μου και θα σου χαρίσω ο Τάστρα. Το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, όταν παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου, της το έβαλα όρο, λέω το χορέψω γάμο μας. Το τραγούδι αυτό χόρεψε στο γάμο η γυναίκα μου. Απλά το δισκάκι είναι εδώ και 2 χρόνια στον Παναγιώτη, τον αδερφό μου εκεί στην Αθήνα. Εδώ έχω εδώ να το βάζουμε το βινίλιο. Λοιπόν, στο γάμο όμως έπαιξε το βινίλιο. Και το χόρεψε η γυναίκα μου για μένα. Και της το χαρίζω, αν και δεν ακούει.

0: Άντρα μου, παλικάρι μου, κάνε χορό για χάρη μου και θα ντυθώ με στάσπρα. Συνεχίζουμε. Αν και το ξέρετε, αν όχι πιο πολύ, αν όχι όλοι, συγγνώμη, αλλά πιο πολύ από τον Νότι Σφακανάκη το τραγούδι αυτό. Αλλά υπάρχει και πρώτη εκτέλεση. Για πάμε. Τι του λες και τι σου λέει. Για πάμε, όταν σου τηλεφωνεί. Πολλά τραγούδια δεν είναι όπως θα ξέρουμε, όπως και του Στέλιου. Αμέτρητα τα έχουν πει άλλοι πρώτα.
1: Κλείνω τα μάτια να μην βλέπω.
0: Στην προκειμένη περίπτωση ο Ανδρέας ο Βάσιος. Γεια σου φίλε μου Μόσχο.

Στείλε μου Χρήσο Κατερίνη τι μέχρι το πρωί. 12 ώρα έπρεπε να κλείσω. Μακάρι να είχα χρόνο να κάτσω μέχρι το πρωί, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Γεια σου, Στούντιο Δέλτα, Σπάρτη. Δεν μπορώ, παιδιά, πρέπει να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο. Και χθες ήμουν Χαλκιδική, γύρισα 6 ώρα το πρωί, ξύπνησα να έρθω Θεσσαλονίκη. Να πάω στα παιδιά μου, στην οικογένεια. Που έχουμε την τύχη να παραθερίζουμε 3 μήνες. 3,5. Και αύριο πάει για τρίμερο, οπότε... Βέβαια για να πάω πρέπει να πάω πρώτα στη δουλειά και μετά να πάω.

φίλε μου εκεί από τη Σπάρτη του Studio Delta. Σαν την Καλκιδίκη δεν έχει. Έχω γυρίσει πραγματικά όλη την Ελλάδα. Σαν την Καλκιδίκη δεν έχει. Και σαν την Κρήτη.

Τι του λες και τι σου λέει, είχαμε ακούσει. Συνεχίζουμε. Καληνύχτα, αγάπη μου χρυσή. Καλά, έχουμε ακόμη 2-3 τραγουδάκια, παιδιά. Για να σας πούμε καληνύχτα.

Καληνύχτα λοιπόν, αγάπη μου Χρυσή, είχαμε ακούσει και συνεχίζουμε, πάμε για το επόμενο να ακούσουμε. Καληνύχτα λοιπόν, καληνύχτα. Δεν θέλω να με δεις που κλαίω. Καληνύχτα λοιπόν, καληνύχτα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα το Superstar. Εκεί σε μεγαλώνει στα Χανιά στην Κρήτη. Γεια σου Κώστα.

0: προσευχή σου δίνω στο λιμάνι που θα αράξεις να βρεις αγάπη και ό,τι άλλο επιθυμείς. Καληνύχτα λοιπόν, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα λοιπόν, καληνύχτα.
0: Δεν θέλω να με δεις που

Και μετά την καλή νύχτα τι κάνουμε? Κάνουμε... κοιμόμαστε. Όταν λέμε καλή νύχτα και μετά τι κάνουμε? Κοιμόμαστε. Και βλέπουμε όνειρα. Οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Και είναι το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα. Κοιμήσου ήσυχα. Κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Αν δεις στον ύπνο σου πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου γλυκιά μου αγάπη. Βάλε στη σκέψη σου πως αγαπώ. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Panivar. Κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Αν δεις στον ύπνο σου πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου γλυκιά μου αγάπη. Βάλε στη σκέψη σου πως σ' αγαπώ.

αγαπητοί φίλοι και φίλες. Κυρίες Θεσσαλονίκης και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ θα λάβει τέλος η μουσική μας εκπομπή, το μουσικό μας πρόγραμμα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας και απόψε. Η ώρα είναι 12:30, από τις 8 η ώρα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και απόψε, για τα υπέροχα λόγια σας, για την αγάπη που δείχνετε εδώ στο μουσικό μας μετερίζει. Το μικρό μας μουσικό μετερίζει. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για ό,τι κάνετε. Την αγάπη σας, την εκτίμησή σας, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό σας. Μου δίνετε απίστευτη δύναμη. Και υπέροχη αυτοπεποίθηση. Να συνεχίσω άλλο τόσο να είμαι κοντά σας, να είμαστε μαζί. Εδώ τις εκπομπές. Δεν με ενδιαφέρει αν με ακούει ένας, 10, 50, 100, 200, 300. Την εκπομπή που είναι να κάνουμε θα την κάνουμε. Και ακόμη καλύτερη όταν ακούν λιγότεροι, γιατί σαν μεσαία πέφτανε 4 από πάνω και κάναμε εκπομπή. Τους περνούσαμε. Γι' αυτό φύγαμε από τα 1600 και κατεβήκαμε 1386, γιατί ήμασταν άνθρωποι που θέλαμε να κάνουμε εκπομπή και δεν μας αφήνανε. Δεν τη θέλανε και δεν τη θέλουν πολλοί. Και αλλά εδώ δεν μπορούν να μας παραβάλουν, εδώ μπορούν να μας κάνουν αναφορές. Εγώ ευχαριστώ και αυτούς που κάνουν αναφορές εδώ, πάρα πολλές κάθε φορά που τα βλέπω.

περιπτώσει είναι ένας πόνος ψυχής. Πραγματικά ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την συμμετοχή του κάθε φορά εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Αγάπη, υγεία και γαλήνη σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες από καρδιάς. Μακάρι να είχαμε χρόνο να κάτσουμε μέχρι το πρωί. Έπρεπε να κλείσουμε 12 η ώρα, η ώρα πάει 1 παρά 25. Εδώ λοιπόν από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου, την καρδιά της Μακεδονίας και την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά. Εδώ δίπλα από τους μακεδονικούς τάφους, το ράδιο Μακεδονία ήταν κοντά σας. Γεια σας. Τέλος.
1: Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβα. Με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, την ιστορική μνήμη καθάρια, χωρίς φοβιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς υπαγωγές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Με ένα πόνο στην καρδιά, μια γυναίκα αγαπούσε.